0: Την θα το βάλω στο λάξο.
1: Όλοι έχω του κάνει τα κάκα σου κονί. Να νιέλαει. Να νιέλαει σου κο. Το είλο μου υπόρνου λαϊ γκάρι άντησα. Λανούν λιό μου γκάρι δικόρδησα. Όλοι έτσι είναι η σπουδερ. Όλοι έτσι ενός.
0: Δύο σομέβα, ζωμάνα, τζεκοστούτι, ζωμάνα, κοστού, μόνο ζωμάνα, τζεκί, σωστό ζωμάνα.
1: Μόνο τζεκί, όνο πανί, νο πανί, όχι τζεκί, νο πανί, νο δίνει, νο δίνει, νο δίνει, νο κότσι. Δούχα κόνο, νο τζεκί, νο τζεκί, νο τζεκί, νο τζεκί, νο τζεκί, νο τζεκί,
0: νο τζεκί, νο
1: Αφού είναι όχι λίγο.